0: Big Energy.
1: 102.3 Mix FM.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό. You and me on another galaxy. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή...
1: Right station. Right now. Mix FM. Cyprus.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resonant Advisor. And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Η αλυσίδα καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
3: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
2: Powered by Mix FM.
4: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: number 3. Number 2.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it, just like you need it.
3: 5 down. Number 1 revealed.
4: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
5: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
6: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
7: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
6: Powered by Mix FM.
8: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
9: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
10: Να παίζει το Transistor τα αμερικανικά.
9: Στα decks Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου Discotheque και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Η αλυσίδα Καλλιντικών Beauty Bar γιορτάζει τα γενέθλιά της και σας υποδέχεται στο πλήρως ανακαινισμένο κατάστημά της στο My Mall Limassol με εκπτώσεις έως 40%. Με αφορμή την επιστροφή στα σχολεία, το Beauty Bar ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Hope for Children CRC Policy Center, στηρίζοντας την εκστρατεία Stop Bullying για την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Mix FM Live Link στο πλήρως ανακαινισμένο Beauty Bar στο My Mall Limassol το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 11 με 1 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
3: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM. Shut

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
4: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
4: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by

0: Έχω πολλούς λόγους να είμαι χαρούμενη σήμερα. Πρώτον, Φανή, είμαστε μαζί στο πρώτο σου live link.
1: Εγώ να δεις, ναι. Πόσο χαίρομαι που επιτέλους είμαι σε live link του Mix FM.
0: Και τι θα ωραία. Κάνουμε και τα ψώνια μας.
1: Γιατί εδώ που ήρθαμε είναι ο απόλυτος προορισμός για εμάς τις γυναίκες. Και όχι μόνο, γιατί και άντρες μπαίνουν και ψωνίζουν, είναι το μπαρ χωρίς τα ποτά εδώ.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ο Φραγκίσκος μας ήδη κάνει ψώνια εδώ για την κόρη του. Και γιατί όχι, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το 40% έκπτωση που μπορεί να βρει.
1: Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και είναι σήμερα και αύριο.
0: Ναι. Και πού βρισκόμαστε, παιδιά? Στο Beauty Bar.
1: Στο Beauty Bar, το λαμπερό. Μ' αρέσει πάρα πολύ πάντα να κοιτάω τα Beauty Bar, γιατί πρώτα απ' όλα πριν μπεις μέσα νιώθεις λαμπερός.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Μόνο από την πινακίδα.
0: Αυτή η αίσθηση που σου δίνει το κατάστημα.
1: Έτσι
0: έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα τα δούμε όλα μαζί παρέα, γιατί έχουμε και γενέθλια. Και το Beauty Bar, παιδιά, όποτε γιορτάζει, ξηγέται πολλά ωραία.
1: Ναι. Νομίζω πολύ ωραία μας τα έχει εδώ. Έχει γενέθλια και αντί να του δίνουμε εμείς δώρα, μας δίνει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, πολύ μας βολεύει εμάς.
0: Την παρουσία μας, Φανή.
1: Α, σωστό κι αυτό.
0: Είσαι υπέροχη, είσαι μια κούκλα.
1: Μα και εσύ το ίδιο. Ναι. Με τα κοτσιδάκια σου. Ναι. Τι ωραία αυτά τα κοτσιδάκια.
0: Ντύθηκα μανούλα σήμερα.
1: Έτσι, σου πάει πάρα πολύ. Ναι, είσαστε σετ.
0: Ναι, και κάτι πολύ όμορφο συμβαίνει σήμερα στο Beauty Bar, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.

I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love.

0: Λοιπόν, Φανή μου, έχουμε πάρα πολλά να μοιραστούμε για το Beauty Bar και είναι πάντα μεγάλη χαρά μας όποτε βρισκόμαστε εδώ.
1: Είναι αλήθεια και είναι πολλές πληροφορίες, αλλά πολλά και τα ωφελήματα για εμάς όλους, ναι, που είμαστε εδώ. Είμαι πολύ τυχερή που είμαι εδώ σήμερα.
0: Ναι, και εγώ που είμαι μαζί σου σήμερα.
1: Χαίρομαι
0: εδώ,
1: πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: στο ανακαινισμένο Beauty Bar, στο Μάιμολι.
1: Φαίνεται ότι είναι ανακαινισμένο γιατί λάμπει από παντού. Δηλαδή, ναι, όποια γωνιά και κοιτάξει, είναι πανέμορφα.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα που θέλω να ανακατέψω Φραγκίσκο Ελλαδό. Θέλω να δούμε τι ψώνησες. Ελπίζω να εκμεταλλεύτηκες. Γιατί έχουμε και έκπτωση για 40% γιατί γιορτάζει το Beauty Bar.
1: Σήμερα και αύριο λοιπόν μέχρι 40% θα πάρω τα ράφια ένα-ένα. Θα έρθεις μαζί μου, Ιωάννα μου, γιατί σε θέλω σύμβουλο. Δεν είμαι πολύ αποφασιστική. Σκέφτομαι αυτό ή αυτό.
0: Αμά,
1: ναι,
0: τέλεια.
1: Και αλλάζω αρώματα κάποιες φορές. Δεν είμαι πολύ σταθερή. Οπότε θα κάνουμε περιήγηση σε λίγο.
0: Ναι, θα ήθελα όμως να βρω εκείνο το άρωμα που άμα το φοράω. Θέλω, ας πούμε, ρε Φανή μου, να μπαίνεις μέσα στο σταθμό.
1: Και να λες, ήρθε η Ιωάννα.
0: Ναι, ναι, και ναι, να καταλαβαίνεις ότι πέρασε από εκεί.
1: Και εγώ θέλω.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Να τα καταφέρουμε.
1: Θα το βρούμε σήμερα γιατί τα κορίτσια φαίνονται και είναι έμπειρα.
0: Ναι, και έχουμε και νιου launches που θα μας τα πει όλα οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Και για K-Beauty, ξέρεις Φανή μου τι είναι το K-Beauty?
1: Έχω λίγη γνώση, αλλά σίγουρα όχι όσοι θα ήθελα, οπότε θα μάθω σήμερα.
0: Θα τα μάθεις όλα και εμείς που είμαστε αιώνιες φοιτήτριες.
1: Ναι. Μπορείς να γραφτείς σε κάποιο κλάδο σπουδών, γιατί είναι για μαθητές και φοιτητές.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην είσαι φοιτήτρια, Ιωάννα μου, για πάντα.
0: Θα μπορούσε.
1: Να η έκπτωση σου εκεί.
0: 25% παιδιά για όλο το Σεπτέμβρη σε όλα τα προϊόντα. Και πρέπει να πούμε ότι γιορτάζουμε εμείς εδώ στο My Mall μας, στο Beauty Bar. Αλλά άμα περάσετε και από Μετρόπολης Mall στη Λάρνακα, και εκεί γιορτάζουμε και κερνάμε.
1: Και εκεί ισχύει. Pop, dance, R&B. All the hits that matter. All the hits. My number one hit music station, Mix FM.

0: Θα μας βρείτε εδώ στο Beauty Bar στο My Mall Limassol. Με τη Φανή, παιδιά, έχουμε πάθει πλάκα. Και σήμερα θα κάνουμε για τα ψώνια μας.
1: Και βρήκαμε την Ιωάννα κοινό σημείο. Δεν έχουμε το άρωμά μας, οπότε είμαστε στο ιδανικό σημείο για να το βρούμε σήμερα. Ελπίζω ότι θα είναι αρκετές οι 2 ώρες εδώ πέρα να βρω το άρωμά μου. Προς το παρόν. Δεν είμαι έτοιμη ακόμη. Μυρίζομαι λοιπόν τώρα αυτό που έβαλα. Θέλω.
0: Συμφωνία, θα σε βοηθήσω και θα με βοηθήσεις. Θα φύγουμε εδώ από ένα άρωμα που θα μπαίνουμε στο σταθμό και θα λένε «Α, έρθει η Φανή».
1: Ήρθε η Άννα, να, μυρίζει το ασανσέρ η Άννα. Ή δεν μπαίνει ασανσέρ.
0: Μπαίνω, πώς δεν μπαίνω. Έτσι,
1: θα λέμε
0: μυρίζει το ασανσέρ.
1: Τα πολύ κλειστά και αρχαία, ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά μπορεί να μπω.
0: Θύμισε με ο Θεέρ να σου μιλήσω για το ασανσέρ μας εκεί. Γιατί νομίζω δεν θα ξαναμπεί σαν
1: πηγαίνω σκάλα.
0: Και προχωρώντας εδώ στο ταμείο, βλέπουμε και τον Κουμπαρά. Γιατί εδώ και χρόνια το Beauty Bar έχει μια φανταστική συνέργεια με το Hope for Children. Με την καμπάνια Stop Bullying.
1: Έτσι. Και υπάρχουν κουμπαράδες μέσα στα μαγαζιά. Εδώ τον Beauty Bar, σε όλα τα μαγαζιά Beauty Bar και βάζουμε τη δική μας εισφορά.
0: Και μάθαμε και κάτι φανταστικό, το οποίο θα γίνει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Μια φανταστική καμπάνια. Πες μας, Φανή, τι θα γίνει,
1: λοιπόν,
0: τι πρέπει να φορέσουμε.
1: Τις επόμενες μέρες θα βάλουμε μπλε. Θα φορέσουμε μπλε και θα έρθουμε στα καταστήματα Beauty Bar. Γιατί θα γίνει κάτι μαγικό. Τι θα γίνει, Βρίωνα, πες μας.
0: Ένας από εμάς τους τυχερούς που θα φορέσουμε τα μπλε μας και θα μπούμε σε ένα κατάστημα Beauty Bar θα κληρωθεί και θα πάρει ένα φανταστικό goodies
1: goodie bag.
0: Και να σου πω, είναι εγώ.
1: Και μπορεί να είναι και box, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Πάντως θα έχει αγαπημένα προϊόντα από Beauty Bar. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και σε βλέπω τώρα μέρα παραμέρα, μη σου πω και κάθε μέρα, με τα μπλε σου να έρχεσαι. Έτσι θα κάνεις.
0: Θα περνάω από όλα τα Beauty Bar.
1: Κάτι θυμήθηκα ότι θέλω.
0: Ναι. Πόσο μάλλον εδώ για να. Γιατί ανακοινήθηκε και το κατάστημα εδώ στο My Mall Limassol. Θέλω να παρατηρήσω όλες τις αλλαγές. Όλα τα
1: κέντρα. Σιγά-σιγά, ραφάκι-ραφάκι, με τα μπλε μας θα το κανονίσουμε. Don't just listen. I'm always with you everywhere. Watch live at mixfmradio.com.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική.

Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες. Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο. Powered by Mix FM.

0: Η Ευφροσιάνα μας έβγαλε και μια καταπληκτική φωτογραφία. Φανή, μπράβο, μπεκουτσίσαμε να θορκούμαστε.
1: Ναι, γιατί συνήθως τα μάτια μου είναι κλειστά.
0: Ναι, α, έχεις τέτοια,
1: ναι, έχω τέτοια. Είναι όλη μια χαρά και εγώ είμαι έτσι.
0: Ναι, να κλειστό μάτι. Τέλειο. Ναι. Τα καταφέραμε όμως.
1: Τα καταφέραμε. Είναι καλή η Ευφροσιάνα και είναι καλή και σε άλλα πράγματα γιατί τα ξέρει, ναι, όλα εδώ και θα μας τα πει.
0: Καλημέρα, Ευφροσιάνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντός ο γλυκιά μέλην όσων την ακούτε.
1: Ναι, είναι. Είναι και παραπάνω, μίσου.
0: Ναι. Τι έχεις να μας πεις, ό,τι θέλεις πέ μας.
2: Ορίσατε στον Beauty Bar. Είναι τα γενέθλιά μας, όπου όλο το κατάστημα έχει 20% σε όλα τα προϊόντα, μέχρι και 40%. Επιλεγμένους κωδικούς.
0: Τέλεια. Ξέρεις τι, να εκμεταλλευτούμε την Ευφροσιάνα που θέλουμε να κάνουμε ψώνια και για αρώμα και ξέρω.
1: Ναι, νομίζω, γιατί μόνες μας δεν τα καταφέρνουμε. Ναι. Να βρούμε τι μας ταιριάζει. Γιατί να το πούμε και αυτό, ότι εδώ στα Beauty Bar είναι όλες με το χαμόγελο.
2: Ναι.
1: Και πολύ εξυπηρετικές. Μπράβο, ρε κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Και έτσι κάνετε την εμπειρία shopping στο Beauty Bar ακόμα καλύτερη.
2: Έτσι. Έχουν να το λένε.
0: Θέλουμε να μας εξηγήσεις τώρα, γιατί όχι ότι δεν ξέρουμε. Εγώ
1: τα ξέρουμε, ναι.
0: Τούν το K-Beauty, αυτά τα κορεάτικα που ήρθανε στη ζωή μας για τα καλά και μπήκανε, αξίζουν τον κόπο, Ευφροσιάνα. Τι είναι το διαφορετικό?
2: Η Korean Beauty Skin Care έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, χάρη στη φιλοσοφία της για καθαρή, ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα. Στα Beauty Bar θα βρείτε διάσημες εταιρείες όπως η Anua, η Skin 1004, η Beauty of Joseon, Medicube και άλλα πολλά προϊόντα.
0: Γιουρό και να μας φάει δουλειά του!
1: Έμα, και ξέρεις τι μου άρεσε? Το στυλ, ότι κοίταζε και το κοινό της, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, το απίστευτο σου λέω, θα μας φάει τη δουλειά, Φανή. Άρα, Ευφροσιάνα, αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς.
2: Φυσικά, όμως, να ακολουθείτε όλη τη σειρά, όχι μόνο έναν προϊόν.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να κάνουμε μία σειρά.
1: Για να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει.
2: Ναι.
0: Εσείς δηλαδή εδώ στα Beauty Bar μπορείτε να μας καθοδηγήσετε και εμάς που...
1: Ναι, γιατί τώρα λέει ιδιαίτερα όλη τη σειρά, αλλά εγώ δεν ξέρω, εγώ μια κρέμα ξέρω να απλώνω, ναι, δεν ξέρω και πολλά.
2: Φυσικά, έχουμε λαδάκι καθαρισμού, σαπουνάκι, σκραπ, τόνερ, σέρουμς, διάσημες κρεμούλες, μασκούλες που είναι η πιο δημοφιλή στη Korean Beauty, οι μασκούλες, πάτσες, απ' όλα.
1: Άρα... Θα θέλουμε και ένα μερόνυχτο, βέβαια, ναι, να κάνουμε όλα αυτά. Ναι. Αλλά σιγά σιγά. Θα μπούμε η Ιωάννα μου και εμείς αυτά.
0: Θα την εμπιστευτούμε και εκτός από την έκπτωση. Τα Beauty Bar κερνάνε και συμβούλες ομορφιάς.
1: Εννοείται.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει. Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσυκλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Ναι, για το Discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimane Sprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Το μπισκοτάκι
1: μας γερνάνε και μπισκοτάκι. Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί τα κοιτάζω και με κοιτάζουν αυτά τα μπισκότα.
0: Θα πάρουμε.
1: Που είναι και με το λογότυπο του Beauty Bar.
0: Και είναι πανέμορφο εντωμεταξύ. Είναι τόσο νόστιμο όσο φαίνονται. Είναι. Χρόνια πολλά, Beauty Bar, και γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο, Φανή.
1: Έτσι, πάντα, άμα γιορτάζετε, να μας κερνάτε και εμείς θα ερχόμαστε να σας κερνάμε με την παρουσία μας, όπως είπες και εσύ προηγουμένως.
0: Εννοείται, θα κάνουμε και τις αγορές μας και θυμίζουμε και τον Κουμπαρά, γιατί τα Beauty Bar, σε όλα τα Beauty Bar, θα βρείτε τους κουμπαράδες του Hope for Children.
1: Έτσι, είναι εδώ ο Κουμπαράς μέσα στο κατάστημα και μπορείτε να αφήσετε κι εσείς τη δική σας εισφορά. Και τις επόμενες μέρες θα θυμηθούμε να φορέσουμε τα μπλε μας. Άμα φοράμε μπλε και ερχόμαστε στα Beauty Bar, μπαίνουμε σε μία κλήρωση και παίρνουμε Goodie Bag.
0: Μπράβο. Τα είπες καταπληκτικά, καταπληκτικά. Μάθαμε και ωραία πράγματα για τα κορεάτικα προϊόντα. Αλλά εδώ στο Beauty Bar έχουν γίνει και άλλα launches. Και βλέπεις εκεί, πίσω Φανή το βλέπεις εκεί, το TikTok viral.
1: Για να δω, για να δω.
0: Σε λίγο θα πάμε να δούμε. Ποια προϊόντα είναι viral στο TikTok και το Beauty Bar φρόντισε να μας τα φέρει.
1: Όλα τα κάνει το Beauty Bar. Μας γνέφει.
0: Να, θα μας τα πείτε όλα.
1: Θα μας τα πεις. Ανυπομονούμε.
0: Τέλεια.

0: Φανή, έπαιξες δρόμικα. Ναι. Σε είδα εδώ με την Εφροσιάνα.
1: Έκανα...
0: Σου δίνει συμβουλές για αρώματα, ε?
1: Έκανα έτσι μια πιο κοντινή σχέση, μια πιο καλή κατάσταση, γιατί είναι πολύ καλή. Εκτός από φωτογράφος, είναι και σύμβουλος. Μου έδειξε εδώ. Είμαι πολύ κοντά σε άρωμα, τέλος πάντων, να σου το πω έτσι πολύ γενικά.
0: Καλά, αγκόριε. Πούλησες με δηλαδή στα μισά του link. Δεν είπαμε να σε βοηθήσω στο τέλος.
1: Να ξέρετε, πάμε μαζί.
0: Όχι, Εφροσιάνα, έλα.
1: Έλα, έχεις δημιουργήσει. Ναι. Ίντρικα. Πρέπει να είσαι και με τις δύο ίση, γιατί να μας καταγράφει κιόλας. Να μην μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Εφροσιάνα, θέλω να σε φρόνιμη και να μας βοηθήσεις εδώ με τα TikTok virals.
1: Α, να πάμε εδώ.
0: Τι είναι αυτό εδώ το station.
1: Α, στέλνει και συναδέλφους.
0: Δέσπο, έλα.
2: Έβαλε
1: δέσπο μας, έλα να μας πεις.
2: Ωραία. Έχουμε τέλεια νέα εδώ. Ξέρω ότι το Mix FM παίζει τραγούδια της Σελίνα Γκόμες.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε ανακοινώνουμε επίσημα ότι τα Beauty Bar έχουν φέρει τα Rare Beauty, τα πολύ αναμενόμενα Rare Beauty που είναι super viral. Επίσης έχουμε τα Naughty Dogs της Super Kikis που είναι super viral επίσης. Super κωδική είναι η Fresh Moon που είναι για την ευαισθητή περιοχή. Καθαριστικό. Ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ viral. Επίσης, να αναφέρω...
0: Την Τεκνατζού.
2: Την Τεκνατζού, άρεσε σου.
1: Της άρεσε, την τράβηξε.
2: Έχει έτσι ιδιαίτερα ονόματα, ωραία προϊόντα.
1: Είναι κάτσι τα ονόματα.
2: Φυσικά συστατικά, είναι vegan.
0: Α.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν θα το πούμε, Εφροσιάνα.
1: Είναι κάτι, κάποιες νεράιδες. Κάποια νεράιδα το έχει κάνει. Δεν ήξερα ότι οι νεράιδες κάνουν τέτοια, Ιωάννα.
0: Άμα φάνε φασόλια γιγαντές. Για να καταλάβουν και οι φίλοι μας περί τίνος πρόκειται, Εφροσιάνα, εμπολύν το χάλι σου. Φανταστικά νέα, Δέσπο, πολύ ωραία προϊόντα. Έχεις δίκιο ότι είναι απόλυτα viral. Νομίζω πως όλοι νιώθουμε ότι τα ξέρουμε. Πόσο τέλειο είναι που το Beauty Bar μας δίνει και την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Να πούμε ότι έχουμε και άλλα σημαντικά brands, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι γνωστά από το TikTok. Έχουμε όλη τη σειρά cushions της Tirtir.
0: Ωραίο.
1: Make-up. Σαν μαγικό κουτί.
2: Για glass skin. Glass skin είναι...
1: Α, το θέλουμε το glass skin.
2: Ναι.
0: Δεν το θέλουμε. Και...
2: Μάσκες Biodance για glass skin πάλι, γιατί αυτός είναι ο στόχος της σύγχρονης εποχής.
0: Patches βλέπουμε εδώ.
2: Αυτές είναι super viral πάλι, της BioVen. Είναι eye patches, επίσης τα toner pads της BioVen με κολλαγόνο, βιταμίνη C και τι άλλο. Έχουμε ακόμα μια κατηγορία νομίζω.
0: Και αυτό το Pore Clear περιμένετε γιατί νομίζω με αφορά.
1: Α, έχω και εγώ. Είδες όλο. Έχουμε πολλά κοινά. Έχουμε το ίδιο.
0: Ναι, θα σωθούμε. Νομίζω... Θα σωθούμε με αυτό το super viral, Φανή.
1: Είμαστε πολύ κοντά στον glass skin και οι δύο. Ναι. Και δεν είναι τυχαία viral όλα αυτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Να πούμε ότι στην BioVen είναι toner pads και το καθαριστικό balm πάλι, που είναι cleanser σε μορφή balm, που είναι πάλι viral τώρα στο skincare routine.
0: Wow, και βλέπω και αβοκάντο εδώ. Α, και make-up removing. Ναι. Τέλειο. Νομίζω πως είναι πράγματα που χρειαζόμαστε όλες στην καθημερινότητά μας.
1: Έτσι.
2: Επίσης, να σας πούμε ότι έχουμε όλοι σχεδόν... Και έχουμε τα τρία αρώματα της Billie Eilish που είναι αποκλειστικά στο Beauty Bar και της Florence by Mills που είναι skin care και άρωμα.
0: Τέσσερα αρώματα.
2: Ναι, τέσσερα αρώματα.
1: Η Ιωάννα έχει γίνει ηθική εδώ πέρα, κατάλαβατε.
0: Πουλό και μούρι, κατάλαβες.
2: Είναι το track.
0: Ποιο track, εσύ έτοιμη είσαι με την Εφροσιάνα. Του είσαι και να κάνουμε εκπομπή να αποθυμηθείς.
1: Οι κορούδες εδώ πέρα είναι έτοιμες για καριέρα αμέσως. Δηλαδή δεν χρειάζονται ούτε καν training.
2: Επίσης, πάρα πολύ viral, αφού πιάσαμε τα viral, Sol de Janeiro. Όλα τα body mist. Τη Σόρτζε Ντεζανέιρο.
1: Α, είναι αυτά που είναι στην είσοδο. Ναι. Μυρίζουν υπέροχα όλα. Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις.
2: Ταξιδεύεις στο Ρίο Ντεζανέιρο με αυτά τα μίστα.
0: Φανταστικές μυρωδιές και όλα αυτά μπορείτε να τα μυριστείτε, να τα δοκιμάσετε, να πάρετε τις συμβουλές σας από τα κορίτσια μας που αλλού στο Beauty Bar.
1: Βεβαίως. Ελάτε όλοι.

0: Δέσποινα, η Λετίσια, που ήθελες να την δεις.
1: Ήρθε για να αρωματιστεί.
0: Ναι, πήρε και το δωράκι της από Beauty Bar, εννοείται.
1: Βεβαίως, γιατί στα Beauty Bar βρίσκουν όλοι κάτι. Βρίσκουν όλοι, πραγματικά, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, έχει για όλους κάτι.
0: Βεβαίως, πόσο μάλλον και όλα αυτά τα προϊόντα, τα new launches, όλα αυτά που ήρθαν τώρα, brands που βλέπουμε στο TikTok και νομίζουμε ότι είναι για μας απλησίαστα.
1: Έτσι, δεν είναι. Όχι. Είναι όλα εδώ και μας περιμένουν. Είπαμε σήμερα και αύριο μέχρι 40%. Πες μας τα, πες μας τα.
0: Γιατί γιορτάζουμε.
1: Δράπηκε, δηλαδή έτρεξε λες και θα την αρπάξω.
0: Ναι, έλα εδώ. Α, και ωραίο παντελόνι, έλαβα παντελόνι σου. Έλαβα με.
1: Έχουμε
0: έλα
1: την παιδική σειρά που είναι από τριών ετών και είναι, να πούμε ότι είναι ένα ωραίο βαλιτσάκι με ένα μονόκερο έξω και έχει φυσικά συστατικά μέσα στα προϊόντα. Τέλεια. Και τι βρίσκουμε μέσα.
2: Υπάρχει ολοκληρωμένη σειρά με make-up, skincare για τα παιδάκια.
0: Είναι, wow!
2: Έχω μόνο με νερό και είναι με φυσικά συστατικά.
0: Και να πούμε ότι είναι και το βαλιτσάκι τέλειο.
1: Είναι τέλειο.
0: Νομίζω ότι είναι το όνειρο
1: κάθε. Κοίτα την, το θέλει. Α, είναι τέλειο.
0: Α, παιδιά, είναι φανταστικό.
1: Θέλω κι εγώ να βαφτώ με αυτά τώρα,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο Beauty Bar μπορείς να βρεις λοιπόν πράγματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Και αυτό που παίζει τεράστιο ρόλο για μένα, Φανή, γιατί είμαστε και εσύ κι εγώ, είναι ότι μας δίνουν τα κορίτσια εδώ συμβουλές ανάλογα με τον τύπο δέρματός μας, με το στυλ μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με το πόσο δραστήριοι είμαστε σε αυτά τα beauty routines, γιατί δεν είναι όλοι που μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι και για τις πιο γρήγορες διαδικασίες η λύση εδώ.
0: Ναι, είπες για όλους ότι υπάρχει. Προηγουμένως λέγαμε ότι ταιριάζουμε σε αυτό με τους πόρους.
1: Ναι.
0: Εμένα τους δείτε τους πριν τους κατεβάσουν.
1: Γιατί, ναι.
0: Γιατί θα πάρω
1: σήμερα
0: αυτό το viral
1: θα τους
0: το,
1: δείτε,
0: το
1: αύριο
0: προϊόν.
1: Μεθαύριο ξεχνάτε τους πόρους, γιατί είναι viral εκεί το προϊόν. Και το προσωπάκι της Ιωάννας μας θα γίνει, πώς το λέμε,
0: Glass skin.
1: Glass skin, μπράβο, αυτό.
0: Τρώμαξα, νόμιζα θα έλεγες τίποτα για την νεράιδα της Ευρωσιάνας και της Σούπερ Κικής.
1: Είναι και οι νεράιδες και η Σούπερ Κική με τα προϊόντα εδώ πέρα. Έρχεστε να τα δείτε από κοντά όμως αυτά, δεν θα τα πούμε.
0: Και ξέρω πως ανυπομονείς να πεις όλα τα brands.
1: Λοιπόν, θα πω τα brands γιατί έχουμε Maybelline, Gauche, Giorgio Armani, αν τα βρω σκούρα θα σας πω, Lancôme, Yves Saint Laurent, Prada, Jean Paul Gaultier, La Taffa. Ναι, μετά είναι αυτό το skin με το 1004, έτσι το λέμε τέλεια. Είναι 7 days και Umberto Giannini. Hair care product. Θα έρθω να δουλέψω εδώ.
0: Ένα χειροκρότημα, ναι, παιδιά,
1: διότι
0: στη Φανή.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα, ναι, γιατί στο beauty bar φέρνουν και όλα τα brands.
1: Είναι όλα τα brands αυτά, τα οποία, ναι, τα θέλουμε όλα.
0: Χειροκροτά και η Λετίσια.
1: Άμα μου χειροκρότησε και η Λετίσια. Νομίζω χειροκροτά για να δούμε πόσο χαριτωμένη είναι και να της πάρουμε αυτό το βαλιτσάκι δώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι κατάλαβα. Θέλεις να βαφτείς, Λετίσια? Θέλει. Θέλει. Θέλει να βαφτεί. Stay current. Stay loud. Stay in the mix.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Η Λετήσια, εκτός από τις τσάντες εδώ από το Beauty Bar, κρατάει και τα μικρόφωνα.
1: Δεν περίμενα ότι. Αν δεν μπορώ εγώ τώρα να μου γνεύει το μωρό. Λετήσια, θες το μικρόφωνο, τι να κάνουμε. Να πω λίγο κάτι και να στο δώσω.
0: Ναι, ναι. Έλα, θα πάρεις το δικό μου. Πάμε μέσα να δεις, χερακί.
1: Πάντως, αυτό που είπα προηγουμένως, θα το πω πάλι, ότι έχει για όλους κάτι εδώ στα Beauty Bar. Η Λετήσια ψώνησε, ψωνίσαμε όλοι. Και επωφελήσετε σήμερα και αύριο το 40%, γιατί ναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σχεδόν μισή τιμή. Και είναι σε απίστευτα προϊόντα. Είστε και σαν παιδικό σταθμός εδώ. Μπορείτε δηλαδή, έχετε τις ικανότητες. Αφού τα βλέπεις τα κορίτσια ότι είναι έτοιμα, αν δεν έχεις μικρόφωνο, έλα.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλά προϊόντα για τα παιδάκια μας. Όλα παιδιά ασφαλή για τους μικρούς μας φίλους. Πάρα πολλά πράγματα για μας. Μάθαμε και όλα τα μπραντς διαστόματος φανής που τα είπε συγκλονιστικά.
1: Τα είπα καλά, δεν είναι. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι το σημείο πρόσβασης είναι και για τη Λετήσια. Βλέπεις ότι εκεί τα παιδικά, οι χτένες, τα αυτά, έτσι τα πιο τα Hello Kitty εκεί, είναι για τα παιδάκια και είναι σε σημείο που μπορούν να έχουν πρόσβαση.
0: Και η Φανή, παιδιά, είπε προηγουμένως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν το έχω σκεφτεί. Λέει, παιδιά, έρχεσαι στο beauty bar και βλέπεις πράγματα που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν.
1: Και τελικά τα χρειάζεσαι όμως τελικά.
0: Ναι, αυτό. Δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Και σήμερα και αύριο μπορείς να τα πάρεις με 40%. Εμείς βρισκόμαστε στο My Mall στη Λεμεσό, αλλά μπορείτε να επωφεληθείτε της έκπτωσης και στο Metropolis Mall στη Λάρνακα.
1: Ακριβώς. Ξέρεις τι νόμιζα ότι θα πεις. Θα έλεγες, εμείς επωφελούμαστε και μέχρι τέλος του μήνα το 25%, διότι είμαστε φοιτήτριες. Αυτό νόμιζα θα πεις.
0: Δεν ήθελα να το φατσίσω στους άλλους τώρα. Εμείς είμαστε αιώνιες φοιτήτριες.
1: Έμα.
0: Εσύ μπορείς να πιες κανένα ID φοιτητή.
1: Θα πρέπει να ανταλλάξω κάτι έτσι, να δω εκεί πέρα τι μπορώ να κάνω, να μου δώσουν λίγο την ταυτότητα να ψωνίσω. Cyprus sounds better in the mix. 102.3 Mix FM.

0: Είμαστε ακριβώς εδώ που μας αφήσατε στο Beauty Bar. Έχουμε ξετρελαθεί με όλα τα προϊόντα.
1: Είμαστε εδώ λίγο πιο πολύ μέσα στο ράφι.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Θέλω να. Έχει τόσες μυρωδιές που θέλω ένα δεκαήμερο για να επιλέξω. Δεν ξέρω. Ό,τι μυρίσω, λέω, μου αρέσει περισσότερο από το προηγούμενο.
0: Εν τω μεταξύ, Φάνη, τώρα έχω πάθει σοκ. Γιατί είδα την ώρα και εμείς κλείνουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά.
1: Εγώ νιώθω ότι ήρθαμε πριν 5 λεπτά.
0: Ναι. Γιατί άμα περνάς καλά.
1: Ήταν το πρώτο μου. Ναι. Θέλω να το υπογραμμίσουμε ότι πέρασε εξαιρετικά με την Ιωάννα και σε ευχαριστώ. Με μίλησες στα link στο Mix FM πάρα πολύ όμορφα.
0: Ήμουν η πρώτη σου βασικά.
1: Είσαι η πρώτη μου, ναι. Και αυτό δεν αλλάζει.
0: Να το λέμε.
1: Δεν αλλάζει.
0: Πόσο περίεργο και να ακούγεται. Viral προϊόντα από το TikTok.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα βρείτε εδώ.
1: Αγαπημένα brands.
0: Βέβαια, στα Beauty Bar. Mm-hmm. 40% έκπτωση σήμερα και αύριο, μέχρι 40%.
1: Και για τις φοιτήτριες και τις μαθήτριες, φοιτητές μαθητές, 25% μέχρι και το τέλος του μήνα.
0: Σε όλα
1: σε
0: τα
1: όλα.
0: Προϊόντα.
1: Σε όλα.
0: Καταλήξαμε σε άρωμα ή σε body mist.
1: Τα θέλω όλα.
0: Θέλω glass skin.
1: Γίνεται να έχω το, αυτό πρώτα,
0: ναι.
1: Το glass skin, και μετά θέλω και το άρωμά μου, θέλω και το body mist μου.
0: Ναι, και θα πάρουμε και τα προϊόντα Super Kikis. Πώς θα μεταφέρω στο TikTok, ρεφανή μου δηλαδή.
1: Ναι. Πρέπει να έχεις την εμπειρία εσύ από μόνη σου.
0: Ναι.
1: Γιατί φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά εσείς μπορείτε να δω και το γύρο σας. Είτε εδώ στο My Mall Limassol, στο Beauty Bar και στο Metropolis Mall έχουμε την έκπτωση.
1: Ακριβώς, στη Λάρνακα.
0: Και χρόνια πολλά. Από τη Φανή Παπαμιχαήλ
1: και την Ιωάννα Λαμπροπούλου,
0: φιλιά πολλά!

0: 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radian Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
4: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
4: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

Την πιο καινούρια, όμορφη, δυνατή καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM εδώ στους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις, μας ακούς ζωντανά όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Πατάς αντίστοιχα listen και watch live και είμαστε μαζί και ναι, εσείς είμαστε μαζί και αυτή τη σεζόν φυσικά στο Mix FM Top 20 που ποτέ δεν είμαι μόνη μου γιατί πάντοτε είμαι παρέα με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Όταν λοιπόν μια επιχείρηση έχει την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business, όλοι μιλούν και μιλούν και μιλούν και με την ομάδα και με τους πελάτες και με τους συνεργάτες χωρίς περιορισμούς και χωρίς άγχος για το κόστος. Γιατί με μια σταθερή μηνιαία χρέωση όλα είναι υπό έλεγχο και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος business. Καλή μας σεζόν, βρε παιδιά. Είμαι η Δήμητρα Σιβρίτο, Σιβράκη σας φυσικά. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM Top 20 και φυσικά θα κάνουμε και αυτή τη σεζόν την αντίστροφη μέτρηση στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας. Θα τις ακούς back to back και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θέση λοιπόν νούμερο 20, I Just Might και Bruno Mars, 34 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω έτσι από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε και φυσικά κάπως έτσι διαμορφώνεται και το πρώτο του Σεπτέμβρη και καλό μήνα εύχομαι και φυσικά εντάξει θα το πω το καλό φθινόπωρο αλλά δεν είναι και καλό χειμώνα, μην αγχώνεστε. Θέση νούμερο 19, εδώ έχουμε το Save Me Tonight από J-Lo featuring David Guetta, Jennifer Lopez, δεν νομίζω να χρειάζεται συστάσεις αυτό το τραγούδι, 5 εβδομάδες βρίσκεται στο top 20, επίσης δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Τι λέτε λοιπόν, ήρθε η στιγμή, καθώς είναι ανανεωμένο και όλο το πρόγραμμα του Mix FM, έχουμε και τις προσθήκες τις ωραίες που τις καλωσορίζω, τα κορίτσια μας, τα καινούργια, τα έχετε δει και στα social και γενικότερα είμαστε έτοιμοι να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM και για αυτή την εβδομάδα και για αυτή τη σεζόν να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

0: Cyprus's official Top 20 Countdown.
1: Με τη Δήμητρα Σιβρή.
0: You're on Mix FM. Mix FM Top 20 συνέχεια στο πρώτο Mix FM Top 20 του Σαββατοκύριακο του 1ου του Σεπτεμβρίου αλλά και τη σεζόν μας. Οπότε είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM Top 20. Πάντοτε παρέα με την Δήμητρα Σιβρή. Πάντοτε έτσι παρέα με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ιντα Business. Και εννοείται με όλους εσάς που τα μηνύματά σας έρχονται και αυτή τη σεζόν στο 3131 και στο Viber 99310031. Έλεγα ότι το νέο μας πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ανανεωμένο. Θα δείτε πολλές εκπλήξεις και αυτή τη σεζόν. Έχουμε πλούσια δώρα, έχουμε όλα μας τα events, τους DJs μας. Γενικότερα γίνεται χαμός και έχουν ξεκινήσει έτσι τα πράγματα στα social media, Mix FM Cyprus φυσικά, Instagram, Facebook, TikTok. Μας ακούς έτσι και μας ακολουθείς παντού και σε όλα για να βλέπεις πρώτος τι συμβαίνει και ανεβαίνει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε παρέα. Στην θέση νούμερο 18 έχουμε μια πολύ ωραία νέα είσοδο. Cat's Eye και Animal, που παιδιά στο βίντεο κλιπ το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί εντάξει, αυτά τα κορίτσια είναι οι Spice Girls της εποχής. Δεν νομίζω να διαφωνείτε μαζί μου. Έρχεται και η Demi Moore τώρα, κάνει εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο crush. She crushes the music video, τέλος πάντων, video clip. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Θέση νούμερο 17. Εδώ πάμε για δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι, στην τρίτη εβδομάδα εμφάνισης του Top, να συναντήσουμε το Good Old Days. Ένα τραγούδι πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο. Chris DeSarandi φυσικά βρίσκεται πίσω από αυτήν την ωραία επιτυχία. Έχει σκαρφαλώσει δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα και κάπως έτσι φτάνουμε στη θέση νούμερο 16, όπου εδώ θα βρούμε τον Dracula, το Jenny Remix, το οποίο πόσες εβδομάδες βρισκόταν έτσι στις πολύ υψηλές θέσεις. Tame Impala featuring Jenny, πολύ αγαπημένο, 16 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη.

0: Down from 20 to number 1.
1: Dimitras Ivry on the Mix FM. Top 20.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πολύ δυναμικά στο πρώτο Mix FM Top 20 τη σεζόν. Θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί η χαρά μου είναι τεράστια που συνεχίζουμε παρέα όλα μας τα Σαββατοκύριακα στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Που παρέα έτσι με τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ωραίες τις ευχές που έχω διαβάσει ήδη μέχρι τώρα. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο μου πάντοτε έτσι η στιγμή που περιμένω πάντοτε για να την περάσουμε παρέα και φυσικά και στα social είμαστε εκεί πέρα μαζί. Οπότε και στο Mix FM Top 20, στο Mix FM Cyprus, τα βλέπετε όλα. Και τα πέντε δημοφιλέστερα και το Top 3. Γενικότερα εννοείται ότι ό,τι συμβαίνει στη μουσική, στην παγκόσμια μουσική σκηνή, δεν το χάνεις μέσα από το mixfmcyprus.com.cy φυσικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 15. Εδώ θα απολαύσουμε το New Religion από BB Rexha featuring Faithless, 24 εβδομάδες στο Top, 3 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Είχαμε έτσι μια καθίζηση κάθοδο του συγκεκριμένου τραγουδιού και σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 14 που θα απολαύσουμε το My Body Isn't Ready από Sober, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, έκλεισε έναν μήνα 4 εβδομάδες στο top. Τώρα, στη θέση νούμερο 13 έρχεται κάτι πολύ αγαπημένο μου, παιδιά. Μια συνεργασιάρα, Topic featuring Peggy G, Sorry Papi, 5 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, έτσι. Είναι αυτό το λατινογενές που τέλος πάντων εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν να το δυναμώσουμε, να το δερματίσουμε, γιατί είσαι στη νέα σεζόν του Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. Number 15.

Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε παρέα πολύ δυναμικά. Δεν ξέρω αν υπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι θα συμβεί στις κορυφαίες θέσεις, στη δεκάδα γενικότερα, καθώς πλησιάζουμε και στη μέση. Πρωτού όμως έχουμε δύο θέσεις. Έτσι να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέσεις νούμερο 12 και 11. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε παρέα την αντίστροφη μέτρηση και αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι και η αρχή του Σεπτέμβρη. Και γενικότερα ξέρετε, καλό Σεπτέμβρη, back to school σιγά σιγά. Καλή αρχή να ευχηθώ και σε όλους τους μαθητές. Έχουμε βέβαια και την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε αυτά. Παρόλα αυτά, κάπως μπαίνουμε σε πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Οι επιτυχίες όμως είναι πάντοτε στο πρόγραμμα του Mix FM Top 20, το ξέρεις πολύ καλά αυτό, 24-7. Και έτσι, θέση νούμερο 12, θα απολαύσουμε Talk to You από Anton ή και Another. Υπάρχει και έτσι, νομίζω, αυτή η ονομασία, featuring 54 Ultra, πολύ αγαπημένο. 13 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη και μία ανάσα πριν τη δεκάδα. Στη θέση νούμερο 11 έρχεται το δικό μου αγαπημένο, ήταν έτσι και στα social το πρόμο tour για το Mix FM Top 20, DJ Goza, αγαπημένο το Μιτσίκο, παιδιά. 6 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι γενικότερα, να ξέρετε, γιατί είναι και το πολύ αγαπημένο της ανιψιάς μου, της Ευέλινας. Της το αφιερώνω και φυσικά θέλω και εσείς να αφιερώνετε φέτος το Mix FM Top 20. Οπότε και εκεί θα έρχονται τα μηνύματα και θα τα λέμε όλα παρέα στον αέρα, εδώ, στον Mix FM.

Μίξε αυτό του 20, βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση, στην δεκάδα έτσι, που θα μετρήσουμε αντίστροφα και στις κομβικότητες θέσεις της πεντάδας, τριάδας, αλλά και της κορυφής. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες, γιατί και μέσα στο καλοκαίρι ήταν έτσι στη μικρή διακοπή που είχαμε κι εμείς για να δυναμώσουμε τις μπαταρίες και για να σκεφτούμε όλα αυτά τα ωραία που έρχονται για όλους εσάς. Γιατί είδατε, έχετε πάρει αυτή την εβδομάδα την γεύση που ξεκινάει από πολύ νωρίς, breakfast show εννοείται, με Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτωνα Μουρατίδη, συνεχίζεται το νέο πρόγραμμα, έρχεται η Μαρία Πορφυρίου. Έρχεται η Καλλιά Ελευθερίου πρώτα σε 9 ώρα, έπειτα η Μαρία Πορφυρίου. Έπειτα έχουμε την Φανή Πάπα Μιχαήλ και φυσικά συνεχίζεται έτσι το drive time. Έχουμε εννοείται την Έλενα με τον Άρη και φυσικά κάπως το απόγευμά μας γίνεται πολύ υπέροχο με Ευελίνα Σκίτσκο. Οπότε τα Σαββατοκύριακα συμπληρώνονται παρέα με μένα και γενικώς έχουμε πολύ όμορφα πράγματα στο πρόγραμμα του Mix FM. Τα ξέρετε, τα ακούσατε, τα διαβάζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ γενικότερα για όλη την αγάπη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει στη νούμερο 10, επειδή λέει repeat it από Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Εγώ δεν μπορούσα να μην το επαναλάβω το πρόγραμμα του Mix FM. 7 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη. Ενώ στη νούμερο 9 έρχεται το American Girls από Harry Styles. 20 εβδομάδες στο top και επίσης δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για αυτή την εβδομάδα. Number 10. Stay.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγοί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και Zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Counting down the hits. From 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Η πιο hot, η πιο viral και η οκτάδα φωτιά του Mix FM Top 20 για το πρώτο της σεζόν εδώ στην αρχή του Σεπτέμβρη είναι γεγονός. Βρισκόμαστε λοιπόν στην οκτάδα κορυφή, στην οκτάδα φωτιά και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις ποιο να πρώτο επιλέξεις. Ξέρετε ότι όταν φτάνουμε εδώ, εγώ έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια, οπότε δεν μπορώ να τα καταφέρω. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας κι εσείς. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που χορέψατε πιο πολύ έτσι το καλοκαίρι στα beach bars. Τι ζητήσατε τους DJs, ελάτε. Πείτε την αλήθεια, ξέρω ότι πάντοτε πηγαίνετε και έχετε και τις προτιμήσεις σας και είναι πολύ λογικό. Θέση λοιπόν νούμερο 8. Εδώ θα απολαύσουμε το Mr. Know It All από Teddy Swims. Φυσικά 18 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Δεν χορταίνεις να τον ακούς και δεν χορταίνεις να ακούς και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ σε θέση νούμερο 7 έρχεται το Magnetic από The Bowser. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το υπερτράκ. 11 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη ωστόσο. Και φυσικά λίγο πριν την τελική πεντάδα θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στη θέση νούμερο 6. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή στο Mix FM Top 20.

Μία ανάσα πριν από την τελική πεντάδα, συντονισμένος πάντοτε στον Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια και φυσικά στο mixfmradio.com. Μας βλέπεις, μας ακούς ζωντανά. Στέρνω την αγάπη μου και στην Ελλάδα που είστε συντονισμένοι, αλλά γενικότερα και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε από παντού και από εκεί που έχουμε και μεγάλη διαφορά ώρας. Οπότε είστε συντονισμένοι, γιατί τα Σαββατοκύριακα τα περνάμε παρέα. Είμαστε μαζί στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Είναι γενικότερα και τα Σαββατοκύριακα έτσι πολύ, πολύ γουτσουγούτσου, θα το έλεγα εδώ στον Mix FM, γιατί έχουμε και τα live link μας. Μας ακούτε και από κοντά. Είναι τα live links έτσι αυτός ο τρόπος της επικοινωνίας με όλους εσάς όταν βρισκόμαστε στα σημεία που έρχεστε και φυσικά το απολαμβάνουμε. Και γενικότερα είπαμε, έρχονται πολύ όμορφα πράγματα, ακόμη πιο όμορφα. Stay tuned πάντοτε παρέα στον Mix FM. Θέση λοιπόν νούμερο 6. Εδώ έρχεται η Taylor Swift, γιατί δεν θα μπορούσε να μην έρθει φυσικά, να μην έχει θέση σε αυτό το chart. I knew it, I knew you. Είναι πολύ ωραίο. Είναι 9 εβδομάδες στο top, μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη και την πεντάδα ανοίγει θριαμβευτικά. Temper City και Self Aware επίσης 9 εβδομάδες στο chart, επίσης μια θέση πιο κάτω.

τρεις θέσεις μας χωρίζουν για την ανακοίνωση της νούμερο 1 κορυφαίας διεθνής επιτυχίας και για αυτή την εβδομάδα το πρώτο Mix FM το 20 της σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε και σε όλους φυσικά παιδιά, έτσι που μετά την ανάπαυλα των διακοπών επανέρχεστε. Είναι λίγο σκληρό αυτό, αλλά εμάς μας λείψατε πολύ. Σας το διαβεβαιώνω, γι' αυτό βλέπετε έτσι και τι συμβαίνει καθημερινά στο πρωινό στο social media. Τα ακούτε όλα και εννοείται τα καλύτερα πάντοτε είναι έτσι για να τα ακούμε ξανά και ξανά γιατί τα αγαπάμε πολύ. Θέση λοιπόν νούμερο 4, επιστροφή στο chart και εδώ θα συναντήσουμε την Ariana Grande με το Hate That I Made You Love Me. Το αγαπώ είναι 2 εβδομάδες στο top, 2 μήνες, 8 εβδομάδες και έχει καταφέρει να βρεθεί στην τετράδα και να σκαρφαλώσει 4 ολόκληρες θέσεις. Άλμα πολύ μεγάλο για το συγκεκριμένο τραγούδι. Από την προηγούμενη σας έχω πει ότι μου λένε ότι μοιάζω με Ariana Grande. Θέλω ξανά την γνώμη σας και για αυτή τη σεζόν για τους καινούριους που έχουν έρθει έτσι να μου πείτε τι συμβαίνει. Και θέση νούμερο 3, εδώ θα απολαύσουμε Alex Warren και Fever Dream, 25 εβδομάδες στο chart, 1 θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στη χορυφή. Μην πάτε πουθενά, γιατί φυσικά επιστρέφω για να τα δούμε όλα παρέα και μαζί. Πάμε λοιπόν να παρτάρουμε στο Mix FM Top 20.

πέμπτη συνέχεια. Μία ανάσα πριν από την κορυφή. Στη θέση νούμερο 2 βρισκόμαστε. Θα σας κρατήσω όμως έτσι σε μία μικρή αγωνία, γιατί θέλω φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαι ποτέ μόνη μου εδώ στο Mix FM το 20. Παρέα με όλους εσάς. Τα δικά σας μηνύματα που σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη που με έχετε πλημμυρίσει και για την καλή σεζόν και για τις ευχές και για το, έτσι, τον ωραίο χρόνο που έρχεται μπροστά μας, την ωραία τη σεζόν. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε μαγικά και φέτος. Πάντοτε κάθε επιχείρηση θέλει σιγουριά και μια αξιόπιστη τηλεφωνία μαζί με απεριόριστη επικοινωνία. Οπότε λοιπόν θέλεις και το σταθερό σου μηνιαίο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα, και δηλαδή θέλεις την unlimited fixed τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους για να μιλάς με την ομάδα σου, τους πελάτες σου, τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη, και μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com/business. Το είπαμε. Εντάξει, αυτό ήταν, ξέρετε, το σαρδάπ του καλωσορίσματος. Όλα όμως πάνε πρίμα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά σας το λέω, νομίζω το καταλαβαίνετε και το ακούτε. Θέση νούμερο 2 τώρα. Τι υπερτράκι είναι αυτό? Και αν δεν έχουμε χορέψει και αν δεν το έχω βάλει σε όλα τα social media, ξέρετε ότι σας λέω πάντα για το virality των τραγουδιών και τι παίζει ρόλο. Moving to the Sun, λοιπόν, Hugel featuring Iman Angel και Ultra Note. Παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή? Είναι τρομερό, είναι υπέροχο. 2 μήνες στο top, 8 εβδομάδες και μια θέση και πάνω από την προηγούμενη. Είναι τρομερό το τραγούδι, δεν έχει όμως καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή. Ποια είναι άραγε η κορυφή του πρώτου Mix FM Top 20 για τη νέα σεζόν? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μην πας πουθενά. Number 2.

Ήρθε η στιγμή της ανακοίνωσης της κορυφής. Είναι γεγονός. Έχω πολύ μεγάλη χαρά. Ένα τραγούδι που εντάξει, φέτος σημάδεψε και το φετινό καλοκαίρι του 2026. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω πώς πέρασε το καλοκαίρι σας, τι τίτλο θα βάζατε. Αλλά σίγουρα μουσικά το Die Die από Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, που ναι, είναι η κορυφή που δεν έχει αλλάξει από τις προηγούμενες φορές. 12 εβδομάδες βρίσκεται στο chart και παιδιά, είναι μία τραγουδάρα. Είχαμε και μία νέα είσοδο. Είχαμε και ένα τραγούδι το οποίο έφυγε, το Save My Love από Kygo featuring Khalid. Παρ' όλα αυτά, η κορυφή έμεινε αμετακίνητη. Το τραγούδι του καλοκαιριού 2026, με απόλυτη βεβαιότητα το λέω αυτό. Και φυσικά, πριν κλείσω και σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας υπενθυμίσω και για τα πάρα πολύ ωραία events του Σαββατοκύριακου και στη Λεμεσό. Πάντοτε παρέα με Mix FM, τα βλέπεις όλα στα social media. Και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν πας πουθενά, γιατί φυσικά τα καλύτερα ακολουθούν στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye και καλή μας σεζόν. Number

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
4: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
4: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
1: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
5: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
6: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
5: Powered by Mix FM. Hey.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Buzz. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Μου Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
4: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
3: Powered by Mix FM.
2: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
5: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπή. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Korean powerhouse Yuna from the global stages of Coachella and Tomorrowland makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
2: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM. We go to-

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Korean powerhouse Yuna, from the global stages of Coachella and Tomorrowland, makes her first ever Cyprus appearance at Rooftop by Shaka. Joining her, Cyprus's finest export, Paul Anthony, and the island's favorite, African Stevenson. Astral Records, label night under the stars of Limassol. Saturday, 5th of September from 9 p.m. Powered by Mix FM, Deadline, and Santa Nosha. Tickets on Come Together and Resident Advisor.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Paddle. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court. Powered by Mix FM.
4: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
5: You and me on another galaxy.
4: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαβαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, δισκοτέκ. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Move Festival, presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
3: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
6: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
3: Στα Dex Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μία δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό. You and me on another galaxy. Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
4: Το Moto Expo Cyprus 2026 επιστρέφει Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο The Warehouse by IT Venue στη Λεμεσό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νέα μοντέλα, εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και τα δεύτερα Moto Award Cyprus με πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 μαζί με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Moto Expo Cyprus 2026. Το πάθος σε δύο τροχούς.

0: number 3. Number 2.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it, just like you need it.
3: 5 down. Number 1 revealed.
4: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
5: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
6: Ναι, για το δισκοτέκ λέμε. Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και zeros που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
7: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
6: Στα DEX Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μια νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δισκοτέκ και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξανά δισκοτέκ. Δύο Παρασκευές, μια δισκομπάλα, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Moo Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
9: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
8: Powered by Mix FM.
6: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
10: You and me on another galaxy.
6: Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid, Save My Love.
1: Fresh out of the new music files on Mix FM.
2: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: 13 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο You Patel. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά 2 με 4 το απόγευμα με Αλέξανδρο Τραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου στο Radiant Paddle Tournament. Και αν δεν παίζεις Paddle, κανένα πρόβλημα. Στο χώρο θα υπάρχουν pop-up shops, φαγητό, ποτό και auctions με φανέλες από ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης κατηγορίας για την στήριξη του Ιδρύματος Αλκίνος Αρτεμίου. Ραντεβού στο Court, powered by Mix FM.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ναι, για το discotheque λέμε. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night και φέρνει μαζί της όλα εκείνα τα 80s, 90s και 0s που ακόμα ξέρεις απ' έξω.
3: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
2: Στα Dex, Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Και επειδή τρεις δεκαετίες δεν χωράνε σε μία νύχτα, τις κάνουμε δύο. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Discotheque. Και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ξανά Discotheque. Δύο Παρασκευές, μία Discobala, κανένας λόγος να κάτσει σπίτι. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626. Χορηγός Bionic. Supported by Kimanes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Move Festival. Presented by Heineken. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο παλιό Γασιπί. Με τους Σταύρος, Παν Παν, Σκιαδαρέσες.
5: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
4: Powered by Mix FM.
2: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
6: You and me on another galaxy.
2: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.
0: Right now, Mix FM, Cyprus.
7: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Η Κυριακή αποκτά άλλον ρυθμό.
4: You and me on another galaxy.
3: Στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Sunset Derek έρχεται στο Picnic στην καρδιά της Παλιάς Λευκοσίας για ένα ξεχωριστό απογευματινό event. Opening set από τον DJ ADJK. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6 το απόγευμα. Sunset Derek στο Picnic. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Διοργανωτές Loud Room και Purple Bus. Χορηγός Tangeray. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, CY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Your music starts here. 102.3 Mix FM. You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.